0: Πόσους λόγους έχεις για να ακούσεις ραδιόφωνο? Εμείς τους έχουμε όλους. Ο σταθμός. Ο σταθμός. Πού ακούνε οι άλλοι σταθμοί?
1: Καταρχήν, διάλεξε περίσταση.
2: Γάμος θα είναι, βάπτιση θα είναι, αραβώνας, συναισθίαση, τα καλύπτουμε όλα.
1: Μετά, διάλεξε ρυθμό.
2: Όλη η ελληνική και διεθνής δισκογραφία και η μεγαλύτερη συλλογή δημοτικής μουσικής θα παίξουν για σένα.
1: Και τέλος, πάρε τηλέφωνο στο Βασίλη 6984 166 212
2: και στο Εβάκι 698 717 2878.
1: Οι DJ Στρίκαλα θα ανεβάσουν το κέφι και στη δική σου εκδήλωση.
2: DJ Στρίκαλα, Τσόλας Βασίλης, Εβάκη Παυλονάσιου.
1: Θα μας βρείτε στο νέο μας χώρο στα Αμπελάκια, έναντι Λίτλ, Δημοφόντος 14.
3: Θα φανταζόσουν ποτέ ότι θα είχες τη δυνατότητα να δημιουργήσεις τη δική σου επαγγελματική ιστοσελίδα ή ακόμα το δικό σου web radio στη τιμή που κοστίζει το αγαπημένο σου τισερ. Καλώς ήρθες στη μαγεία του Magic Streams. Magic Streams. Soundcast streaming και web hosting σε τιμές που κάνουν το διαδίκτυο προσιτό σε όλους. Magic Streams. Αξιόπιστες υπηρεσίες με άμεση υποστήριξη και εγγύηση επιστροφής χρημάτων μέχρι και σε 30 ημέρες από την αγορά. Διάλεξε το πακέτο που σου ταιριάζει και απόκτησε απεριόριστους λογαριασμούς email, απεριόριστα subdomains, απεριόριστους λογαριασμούς FTP και πολλές ακόμα υπηρεσίες. Ενημερώσου και εσύ στο www.magicstreams.gr. Magic Streams. Καλώς ήρθες στο μέλλον.

0: Μοναδικά, φτιαγμένα με αγάπη.
1: Βάλε φωτιά στο μαγαζί.
2: Βαγγέλης Γκούρλιας, ο καλλιτέχνης των επιτυχιών.
1: Τόση ομορφιά.
2: Κυκλοφορεί και διαδικτυακά με νέες και παλιές επιτυχίες.
1: Πανικός, σεισμός.
2: Έρχεται να βάλει φωτιά στις νυχτερινές πίστες με τραγούδια που αγαπάμε.
1: Τη νύχτα είναι η γυναίκα μου.
2: Σε κάθε σας κοινωνική εκδήλωση, η διασκέδαση είναι εγγυημένη.
1: Είπα δεν θα δω, είπα δεν θα πιω.
2: Βαγγέλης Γκούρλιας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-6396-565.
3: Η ασφάλειά σας βρίσκεται καθημερινά σε κίνδυνο. Γι' αυτό δημιουργήθηκε η Τσιαμάντα Security. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Εκπαιδευμένοι επαγγελματίες εγγυώνται την ασφάλειά σας. Άμεση επέμβαση με ιδιόκτητα περιπολικά οχήματα. Άμεση τοποθέτηση συστημάτων ασφαλείας. Ιδιόκτητο 24ωρο κέντρο λήψεως σημάτων. Ανταγωνιστικές τιμές με ευκολίες πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 24310-71400. Τσιαμάντα Security. Η ασφάλειά σας, ευθύνη μας.
0: Magic FM. Magic FM.

0: Alright, first of all, learn how to sleep.
1: No.
0: This cannot be.

0: Ακούτε Radio Trikala.
1: Καταρχήν, διάλεξε περίσταση.
2: Γάμος θα είναι, βάπτιση θα είναι, αραβώνας, συναισθίαση, τα καλύπτουμε όλα.
1: Μετά, διάλεξε ρυθμό.
2: Όλη η ελληνική και διεθνής δισκογραφία και η μεγαλύτερη συλλογή δημοτικής μουσικής θα παίξουν για σένα.
1: Και τέλος, πάρε τηλέφωνο στο Βασίλη 6984 166 212
2: και στο Ευάκη 698 717 2878.
1: Οι DJ Τρίκαλα θα ανεβάσουν το κέφι και στη δική σου εκδήλωση.
2: DJ Τρίκαλα, Τσόλας Βασίλης, Ευάκη Παυλονάσιου.
1: Θα μας βρείτε στο νέο μας χώρο στα Αμπελάκια, έναντι Λίδλ, Δημοφόντος 14.
3: Θα φανταζόσουν ποτέ ότι θα είχες τη δυνατότητα να δημιουργήσεις τη δική σου επαγγελματική ιστοσελίδα ή ακόμα το δικό σου web radio στη τιμή που κοστίζει το αγαπημένο σου t-shirt. Καλώς ήρθες στη μαγεία του Magic Streams. Magic Streams. Southcast Streaming και web hosting σε τιμές που κάνουν το διαδίκτυο προσιτό σε όλους. Magic Streams. Αξιόπιστες υπηρεσίες με άμεση υποστήριξη και εγγύηση επιστροφής χρημάτων μέχρι και σε 30 ημέρες από την αγορά. Διάλεξε το πακέτο που σου ταιριάζει και απόκτησε απεριόριστους λογαριασμούς email, απεριόριστα subdomains, απεριόριστους λογαριασμούς FTP και πολλές ακόμα υπηρεσίες. Ενημερώσου και εσύ στο www.magicstreams.gr. Magic Streams. Καλώς ήρθες στο μέλλον.

0: πάντα. Μοναδικά. Φτιαγμένα με αγάπη.
1: Βάλε φωτιά στο μαγαζί.
2: Βαγγέλης Γκούρλιας, ο καλλιτέχνης των επιτυχιών.
1: Τόση ομορφιά.
2: Κυκλοφορεί και διαδικτυακά με νέες και παλιές επιτυχίες.
1: Πανικός, πανικός, σεισμός.
2: Έρχεται να βάλει φωτιά στις νυχτερινές πίστες με τραγούδια που αγαπάμε.
1: Τη νύχτα είναι η γυναίκα μου.
2: Σε κάθε σας κοινωνική εκδήλωση η διασκέδαση είναι εγγυημένη. Βαγγέλης Γκούρλιας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 6396 565.
3: Η ασφάλειά σας βρίσκεται καθημερινά σε κίνδυνο. Γι' αυτό δημιουργήθηκε η Tsiamanda Security. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Εκπαιδευμένοι επαγγελματίες εγγυώνται την ασφάλειά σας. Άμεση επέμβαση με ιδιόκτητα περιπολικά οχήματα. Άμεση τοποθέτηση συστημάτων ασφαλείας. Ιδιόκτητο 24ωρο κέντρο λήψεως σημάτων. Ανταγωνιστικές τιμές με ευκολίες πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 2431-071-400. Tsiamanda Security. Η ασφάλειά σας, ευθύνη μας.
0: Magic FM.
4: Πόσους λόγους έχεις για να ακούσεις ραδιόφωνο? Εμείς τους έχουμε όλους. Ο σταθμός που ακούνε οι άλλοι σταθμοί.

0: gentlemen in the mix.
1: Πόσους λόγους έχεις για να ακούσεις ραδιόφωνο? Εμείς τους έχουμε όλους. Ο σταθμός. Ο σταθμός. Πού ακούνε οι άλλοι σταθμοί?
2: Καταρχήν, διάλεξε περίσταση.
3: Γάμος θα είναι, βάπτιση θα είναι, αραβώνας, συναισθίαση, τα καλύπτουμε όλα.
2: Μετά, διάλεξε ρυθμό.
3: Όλη η ελληνική και διεθνής δισκογραφία και η μεγαλύτερη συλλογή δημοτικής μουσικής θα παίξουν για σένα.
2: Και τέλος, πάρε τηλέφωνο στο Βασίλη 6984-166-212
3: και στο Εβάκι 698-717-2878.
2: Οι DJs Τρίκαλα θα ανεβάσουν το κέφι και στη δική σου εκδήλωση.
3: DJs Τρίκαλα, Τσόλας Βασίλης, Ευάκη Παυλονάσιου.
2: Θα μας βρείτε στο νέο μας χώρο στα Αμπελάκια, έναντι Lidl, Δημοφόντος 14.
4: Θα φανταζόσουν ποτέ ότι θα είχες τη δυνατότητα να δημιουργήσεις τη δική σου επαγγελματική ιστοσελίδα ή ακόμα το δικό σου web radio στη τιμή που κοστίζει το αγαπημένο σου t-shirt. Καλώς ήρθες στη μαγεία του Magic Streams. Magic Streams. Soundcast streaming και web hosting σε τιμές που κάνουν το διαδίκτυο προσιτό σε όλους. Magic Streams. Αξιόπιστες υπηρεσίες με άμεση υποστήριξη και εγγύηση επιστροφής χρημάτων μέχρι και σε 30 ημέρες από την αγορά. Διάλεξε το πακέτο που σου ταιριάζει και απόκτησε απεριόριστους λογαριασμούς email, απεριόριστα subdomains, απεριόριστους λογαριασμούς FTP και πολλές ακόμα υπηρεσίες. Ενημερώσου και εσύ στο www.magicstreams.gr. Magic Streams. Καλώς ήρθες στο μέλλον.

0: πάντα. Μοναδικά. Φτιαγμένα με αγάπη.
1: Βάλε φωτιά στο μαγαζί.
2: Βαγγέλης Γκούρλιας, ο καλλιτέχνης των επιτυχιών.
1: Τόση ομορφιά.
2: Κυκλοφορεί και διαδικτυακά με νέες και παλιές επιτυχίες.
1: Πανικός, πανικός, σεισμός.
2: Έρχεται να βάλει φωτιά στις νυχτερινές πίστες με τραγούδια που αγαπάμε.
1: Τη νύχτα είναι η γυναίκα μου.
2: Σε κάθε σας κοινωνική εκδήλωση, η διασκέδαση είναι εγγυημένη. Βαγγέλης Γκούρλιας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 6396 565.
3: Η ασφάλειά σας βρίσκεται καθημερινά σε κίνδυνο. Γι' αυτό δημιουργήθηκε η Tsiamanda Security. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Εκπαιδευμένοι επαγγελματίες εγγυώνται την ασφάλειά σας. Άμεση επέμβαση με ιδιόκτητα περιπολικά οχήματα. Άμεση τοποθέτηση συστημάτων ασφαλείας. Ιδιόκτητο 24ωρο κέντρο λήψεως σημάτων. Ανταγωνιστικές τιμές με ευκολίες πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 24310 71400. Tsiamanda Security. Η ασφάλειά σας, ευθύνη μας.

0: Όσους λόγους έχεις για να ακούσεις ραδιόφωνο. Εμείς τους έχουμε όλους. Ο σταθμός. Ο σταθμός. Που ακούνε οι άλλοι σταθμοί.
1: Καταρχήν, διάλεξε περίσταση.
2: Γάμος θα είναι, βάπτιση θα είναι, αραβώνας, συναισθίαση, τα καλύπτουμε όλα.
1: Μετά, διάλεξε ρυθμό.
2: Όλη η ελληνική και διεθνής δισκογραφία και η μεγαλύτερη συλλογή δημοτικής μουσικής θα παίξουν για σένα.
1: Και τέλος, πάρε τηλέφωνο στο Βασίλη 6984 166 212
2: και στο Εβάκι 698 717 2878.
1: Οι DJ Στρίκαλα θα ανεβάσουν το κέφι και στη δική σου εκδήλωση.
2: DJ Στρίκαλα, Τσόλας Βασίλης, Εβάκη Παυλονάσιου.
1: Θα μας βρείτε στο νέο μας χώρο στα Αμπελάκια, έναντι Λίτλ, Δημοφόντος 14.
3: Θα φανταζόσουν ποτέ ότι θα είχες τη δυνατότητα να δημιουργήσεις τη δική σου επαγγελματική ιστοσελίδα ή ακόμα το δικό σου web radio στη τιμή που κοστίζει το αγαπημένο σου t-shirt. Καλώς ήρθες στη μαγεία του Magic Streams. Magic Streams. Southcast Streaming και web hosting σε τιμές που κάνουν το διαδίκτυο προσιτό σε όλους. Magic Streams. Αξιόπιστες υπηρεσίες με άμεση υποστήριξη και εγγύηση επιστροφής χρημάτων μέχρι και σε 30 ημέρες από την αγορά. Διάλεξε το πακέτο που σου ταιριάζει και απόκτησε απεριόριστους λογαριασμούς email, απεριόριστα subdomains, απεριόριστους λογαριασμούς FTP και πολλές ακόμα υπηρεσίες. Ενημερώσου και εσύ στο www.magicstreams.gr. Magic Streams. Καλώς ήρθες στο μέλλον.

0: Μιράντα. Μοναδικά. Φτιαγμένα με αγάπη.
1: Βάλε φωτιά στο μαγαζί.
2: Βαγγέλης Γκούρλιας, ο καλλιτέχνης των επιτυχιών.
1: Τόση ομορφιά.
2: Κυκλοφορεί και διαδικτυακά με νέες και παλιές επιτυχίες.
1: Πανικός, πανικός, σεισμός.
2: Έρχεται να βάλει φωτιά στις νυχτερινές πίστες με τραγούδια που αγαπάμε.
1: Τη νύχτα είναι η γυναίκα μου.
2: Σε κάθε σας κοινωνική εκδήλωση, η διασκέδαση είναι εγγυημένη.
1: Είπα δεν θα δω, είπα δεν θα πιω.
2: Βαγγέλης Γκούρλιας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 6396 565.
3: Η ασφάλειά σας βρίσκεται καθημερινά σε κίνδυνο. Γι' αυτό δημιουργήθηκε η Tsiamanda Security. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Εκπαιδευμένοι επαγγελματίες εγγυώνται την ασφάλειά σας. Άμεση επέμβαση με ιδιόκτητα περιπολικά οχήματα. Άμεση τοποθέτηση συστημάτων ασφαλείας. Ιδιόκτητο 24ωρο κέντρο λήψεως σημάτων. Ανταγωνιστικές τιμές με ευκολίες πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 24310-71400. Tsiamanda Security. Η ασφάλειά σας, ευθύνη μας.
4: Magic FM.
5: Ακούτε Radio Trikala.

0: Ακούτε Ράδιο Τρίκαλα.
1: Καταρχήν, διάλεξε περίσταση.
2: Γάμος θα είναι, βάπτιση θα είναι, αραβώνας, συναισθίαση, τα καλύπτουμε όλα.
1: Μετά, διάλεξε ρυθμό.
2: Όλη η ελληνική και διεθνής δισκογραφία και η μεγαλύτερη συλλογή δημοτικής μουσικής θα παίξουν για σένα.
1: Και τέλος, πάρε τηλέφωνο στο Βασίλη 6984 166 212
2: και στο Εβάκι 698 717 2878.
1: Οι DJ Τρίκαλα θα ανεβάσουν το κέφι και στη δική σου εκδήλωση.
2: DJ Τρίκαλα, Τσόλας Βασίλης, Εβάκη Παυλονάσιου.
1: Θα μας βρείτε στο νέο μας χώρο στα Αμπελάκια, έναντι Lidl, Δημοφόντος 14.
3: Θα φανταζόσουν ποτέ ότι θα είχες τη δυνατότητα να δημιουργήσεις τη δική σου επαγγελματική ιστοσελίδα ή ακόμα το δικό σου web radio στη τιμή που κοστίζει το αγαπημένο σου t-shirt. Καλώς ήρθες στη μαγεία του Magic Streams. Magic Streams. Soundcast streaming και web hosting σε τιμές που κάνουν το διαδίκτυο προσιτό σε όλους. Magic Streams. Αξιόπιστες υπηρεσίες με άμεση υποστήριξη και εγγύηση επιστροφής χρημάτων μέχρι και σε 30 ημέρες από την αγορά. Διάλεξε το πακέτο που σου ταιριάζει και απόκτησε απεριόριστους λογαριασμούς email, απεριόριστα subdomains, απεριόριστους λογαριασμούς FTP και πολλές ακόμα υπηρεσίες. Ενημερώσου και εσύ στο www.magicstreams.gr. Magic Streams. Καλώς ήρθες στο μέλλον.

0: πάντα. Μοναδικά. Φτιαγμένα με αγάπη.
1: Βάλε φωτιά στο μαγαζί.
2: Βαγγέλης Γκούρλιας, ο καλλιτέχνης των επιτυχιών.
1: Τόση ομορφιά.
2: Κυκλοφορεί και διαδικτυακά με νέες και παλιές επιτυχίες.
1: Πανικός, πανικός, σεισμός.
2: Έρχεται να βάλει φωτιά στις νυχτερινές πίστες με τραγούδια που αγαπάμε.
1: Τη νύχτα είναι η γυναίκα μου.
2: Σε κάθε σας κοινωνική εκδήλωση, η διασκέδαση είναι εγγυημένη. Βαγγέλης Γκούρλιας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 6396 565.
3: Η ασφάλειά σας βρίσκεται καθημερινά σε κίνδυνο. Γι' αυτό δημιουργήθηκε η Tsiamanda Security. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Εκπαιδευμένοι επαγγελματίες εγγυώνται την ασφάλειά σας. Άμεση επέμβαση με ιδιόκτητα περιπολικά οχήματα. Άμεση τοποθέτηση συστημάτων ασφαλείας. Ιδιόκτητο 24ωρο κέντρο λήψεως σημάτων. Ανταγωνιστικές τιμές με ευκολίες πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 24310 71400. Tsiamanda Security. Η ασφάλειά σας, ευθύνη μας.

0: Radio Τρίκαλα.
1: Καταρχήν, διάλεξε περίσταση.
2: Γάμος θα είναι, βάπτιση θα είναι, αραβώνας, συναισθίαση, τα καλύπτουμε όλα.
1: Μετά, διάλεξε ρυθμό.
2: Όλη η ελληνική και διεθνής δισκογραφία και η μεγαλύτερη συλλογή δημοτικής μουσικής θα παίξουν για σένα.
1: Και τέλος, πάρε τηλέφωνο στο Βασίλη 6984 166 212
2: και στο Εβάκι 698 717 2878.
1: Η DJ Τρίκαλα θα ανεβάσουν το κέφι και στη δική σου εκδήλωση.
2: DJ Τρίκαλα, Τσόλας Βασίλης, Εβάκη Παυλονάσιου.
1: Θα μας βρείτε στο νέο μας χώρο στα Αμελάκια, έναντι Λίτλ, Δημοφόντος 14.
3: Θα φανταζόσουν ποτέ ότι θα είχες τη δυνατότητα να δημιουργήσεις τη δική σου επαγγελματική ιστοσελίδα ή ακόμα το δικό σου web radio στη τιμή που κοστίζει το αγαπημένο σου t-shirt. Καλώς ήρθες στη μαγεία του Magic Streams. Magic Streams. Soundcast streaming και web hosting σε τιμές που κάνουν το διαδίκτυο προσιτό σε όλους. Magic Streams. Αξιόπιστες υπηρεσίες με άμεση υποστήριξη και εγγύηση επιστροφής χρημάτων μέχρι και σε 30 ημέρες από την αγορά. Διάλεξε το πακέτο που σου ταιριάζει και απόκτησε απεριόριστους λογαριασμούς email, απεριόριστα subdomains, απεριόριστους λογαριασμούς FTP και πολλές ακόμα υπηρεσίες. Ενημερώσου και εσύ στο www.magicstreams.gr. Magic Streams. Καλώς ήρθες στο μέλλον.

0: πάντα. Μοναδικά. Φτιαγμένα με αγάπη.
1: Βάλε φωτιά στο μαγαζί.
2: Βαγγέλης Γκούρδιας, ο καλλιτέχνης των επιτυχιών.
1: Τόση ομορφιά.
2: Κυκλοφορεί και διαδικτυακά με νέες και παλιές επιτυχίες.
1: Πανικός, πανικός, σεισμός.
2: Έρχεται να βάλει φωτιά στις νυχτερινές πίστες με τραγούδια που αγαπάμε.
1: Τη νύχτα είναι η γυναίκα μου.
2: Σε κάθε σας κοινωνική εκδήλωση η διασκέδαση είναι εγγυημένη. Βαγγέλης Γκούρδιας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 6396 565.
3: Η ασφάλειά σας βρίσκεται καθημερινά σε κίνδυνο. Γι' αυτό δημιουργήθηκε η Tsiamanda Security. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Εκπαιδευμένοι επαγγελματίες εγγυώνται την ασφάλειά σας. Άμεση επέμβαση με ιδιόκτητα περιπολικά οχήματα. Άμεση τοποθέτηση συστημάτων ασφαλείας. Ιδιόκτητο 24ωρο κέντρο λήψεως σημάτων. Ανταγωνιστικές τιμές με ευκολίες πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 2431 071 400. Tsiamanda Security. Η ασφάλειά σας ευθύνη μας.

0: Ακούτε Radio Tricala.
1: Καταρχήν, διάλεξε περίσταση.
2: Γάμος θα είναι, βάπτιση θα είναι, αραβώνας, συναισθίαση. Τα καλύπτουμε όλα.
1: Μετά, διάλεξε ρυθμό.
2: Όλη η ελληνική και διεθνής δισκογραφία και η μεγαλύτερη συλλογή δημοτικής μουσικής θα παίξουν για σένα.
1: Και τέλος, πάρε τηλέφωνο στο Βασίλη 6984 166 212
2: και στο Εβάκι 698 717 2878.
1: Οι DJ Τρίκαλα θα ανεβάσουν το κέφι και στη δική σου εκδήλωση.
2: DJ Τρίκαλα, Τσόλας Βασίλης, Εβάκη Παυλονάσιου.
1: Θα μας βρείτε στο νέο μας χώρο στα Αμελάκια, έναντι Λίτλ, Δημοφόντος 14.
3: Θα φανταζόσουν ποτέ ότι θα είχες τη δυνατότητα να δημιουργήσεις τη δική σου επαγγελματική ιστοσελίδα ή ακόμα το δικό σου web radio στη τιμή που κοστίζει το αγαπημένο σου t-shirt. Καλώς ήρθες στη μαγεία του Magic Streams. Magic Streams. Southcast Streaming και web hosting σε τιμές που κάνουν το διαδίκτυο προσιτό σε όλους. Magic Streams. Αξιόπιστες υπηρεσίες με άμεση υποστήριξη και εγγύηση επιστροφής χρημάτων μέχρι και σε 30 ημέρες από την αγορά. Διάλεξε το πακέτο που σου ταιριάζει και απόκτησε απεριόριστους λογαριασμούς email, απεριόριστα subdomains, απεριόριστους λογαριασμούς FTP και πολλές ακόμα υπηρεσίες. Ενημερώσου και εσύ στο www.magicstreams.gr. Magic Streams. Καλώς ήρθες στο μέλλον.

0: Ιρλάντα. Μοναδικά. Φτιαγμένα με αγάπη.
1: Βάλε φωτιά στο μαγαζί.
2: Βαγγέλης Γκούρλιας. Ο καλλιτέχνης των επιτυχιών.
1: Τόση ομορφιά.
2: Κυκλοφορεί και διαδικτυακά με νέες και παλιές επιτυχίες.
1: Πανικός.
2: Έρχεται να βάλει φωτιά στις νυχτερινές πίστες με τραγούδια που αγαπάμε. Σε κάθε σας κοινωνική εκδήλωση η διασκέδαση είναι εγγυημένη. Βαγγέλης Γκούρλιας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 6396 565.
3: Η ασφάλειά σας βρίσκεται καθημερινά σε κίνδυνο. Γι' αυτό δημιουργήθηκε η Tsiamanda Security. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Εκπαιδευμένοι επαγγελματίες εγγυώνται την ασφάλειά σας. Άμεση επέμβαση με ιδιόκτητα περιπολικά οχήματα. Άμεση τοποθέτηση συστημάτων ασφαλείας. Ιδιόκτητο 24ωρο κέντρο λήψεως σημάτων. Ανταγωνιστικές τιμές με ευκολίες πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 24310-71400. Tsiamanda Security. Η ασφάλειά σας, ευθύνη μας.
4: Magic FM.
5: Πόσους λόγους έχεις για να ακούσεις ραδιόφωνο? Εμείς τους έχουμε όλους. Ο σταθμός. Πού ακούνε οι άλλοι σταθμοί?

0: Ακούτε το μεγαλύτερο σταθμό στα Τρίκαλα. Studio FM Radio στους 94,4.
1: Καταρχήν, διάλεξε περίσταση.
2: Γάμος θα είναι, βάπτιση θα είναι, αραβώνας, συναισθίαση. Τα καλύπτουμε όλα.
1: Μετά, διάλεξε ρυθμό.
2: Όλη η ελληνική και διεθνής δισκογραφία και η μεγαλύτερη συλλογή δημοτικής μουσικής θα παίξουν για σένα.
1: Και τέλος, πάρε τηλέφωνο στο Βασίλη 6984 166 212
2: και στο Εβάκι 698 717 2878.
1: Οι DJ Τρίκαλα θα ανεβάσουν το κέφι και στη δική σου εκδήλωση.
2: DJ Τρίκαλα, Τσόλας Βασίλης, Εβάκη Παυλονάσιου.
1: Θα μας βρείτε στο νέο μας χώρο στα Αμπελάκια, έναντι Λίτλ, Δημοφόντος 14.
3: Θα φανταζόσουν ποτέ ότι θα είχες τη δυνατότητα να δημιουργήσεις τη δική σου επαγγελματική ιστοσελίδα ή ακόμα το δικό σου web radio στη τιμή που κοστίζει το αγαπημένο σου t-shirt. Καλώς ήρθες στη μαγεία του Magic Streams. Magic Streams. Southcast Streaming και web hosting σε τιμές που κάνουν το διαδίκτυο προσιτό σε όλους. Magic Streams. Αξιόπιστες υπηρεσίες με άμεση υποστήριξη και εγγύηση επιστροφής χρημάτων μέχρι και σε 30 ημέρες από την αγορά. Διάλεξε το πακέτο που σου ταιριάζει και απόκτησε απεριόριστους λογαριασμούς email, απεριόριστα subdomains, απεριόριστους λογαριασμούς FTP και πολλές ακόμα υπηρεσίες. Ενημερώσου και εσύ στο www.magicstreams.gr. Magic Streams. Καλώς ήρθες στο μέλλον.

0: πάντα. Μοναδικά. Φτιαγμένα με αγάπη.
1: Βάλε φωτιά στο μαγαζί.
2: Βαγγέλης Γκούρδιας, ο καλλιτέχνης των επιτυχιών.
1: Τόση ομορφιά.
2: Κυκλοφορεί και διαδικτυακά με νέες και παλιές επιτυχίες.
1: Πανικός, πανικός, σεισμός.
2: Έρχεται να βάλει φωτιά στις νυχτερινές πίστες με τραγούδια που αγαπάμε.
1: Τη νύχτα είναι η γυναίκα μου.
2: Σε κάθε σας κοινωνική εκδήλωση η διασκέδαση είναι εγγυημένη. Βαγγέλης Γκούρδιας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 6396 565.
3: Η ασφάλειά σας βρίσκεται καθημερινά σε κίνδυνο. Γι' αυτό δημιουργήθηκε η Tsiamanda Security. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Εκπαιδευμένοι επαγγελματίες εγγυώνται την ασφάλειά σας. Άμεση επέμβαση με ιδιόκτητα περιπολικά οχήματα. Άμεση τοποθέτηση συστημάτων ασφαλείας. Ιδιόκτητο 24ωρο κέντρο λήψεως σημάτων. Ανταγωνιστικές τιμές με ευκολίες πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 2431-071-400. Tsiamanda Security. Η ασφάλειά σας, ευθύνη μας.
0: Magic FM. Ακούτε το μεγαλύτερο σταθμό στα Τρίκαλα. Studio FM Radio στους 94,4.

point.

0: Καταρχήν, διάλεξε περίσταση.
1: Γάμος θα είναι, βάπτιση θα είναι, αραβώνας, συναιστίαση, τα καλύπτουμε όλα.
0: Μετά, διάλεξε ρυθμό.
1: Όλη η ελληνική και διεθνής δισκογραφία και η μεγαλύτερη συλλογή δημοτικής μουσικής θα παίξουν για σένα.
0: Και τέλος, πάρε τηλέφωνο στο Βασίλη 6984 166 212
1: και στο Ευάκη 698 717 2878.
0: Οι DJ Στρίκαλα θα ανεβάσουν το κέφι και στη δική σου εκδήλωση.
1: DJ Στρίκαλα, Τσόλας Βασίλης, Ευάκη Παυλωνάσιου.
0: Θα μας βρείτε στο νέο μας χώρο στα Αμπελάκια, έναντι Λίτλ, Δημοφόντος 14.
2: Θα φανταζόσουν ποτέ ότι θα είχες τη δυνατότητα να δημιουργήσεις τη δική σου επαγγελματική ιστοσελίδα ή ακόμα το δικό σου web radio στη τιμή που κοστίζει το αγαπημένο σου t-shirt. Καλώς ήρθες στη μαγεία του Magic Streams. Magic Streams. Southcast Streaming και web hosting σε τιμές που κάνουν το διαδίκτυο προσιτό σε όλους. Magic Streams. Αξιόπιστες υπηρεσίες με άμεση υποστήριξη και εγγύηση επιστροφής χρημάτων μέχρι και σε 30 ημέρες από την αγορά. Διάλεξε το πακέτο που σου ταιριάζει και απόκτησε απεριόριστους λογαριασμούς email, απεριόριστα subdomains, απεριόριστους λογαριασμούς FTP και πολλές ακόμα υπηρεσίες. Ενημερώσου και εσύ στο www.magicstreams.gr. Magic Streams. Καλώς ήρθες στο μέλλον.

0: Μιράντα. Μοναδικά. Φτιαγμένα με αγάπη.
1: Βάλε φωτιά στο μαγαζί.
2: Βαγγέλης Γκούρλιας, ο καλλιτέχνης των επιτυχιών.
1: Τόση ομορφιά.
2: Κυκλοφορεί και διαδικτυακά με νέες και παλιές επιτυχίες.
1: Πανικός, σεισμός.
2: Έρχεται να βάλει φωτιά στις νυχτερινές πίστες με τραγούδια που αγαπάμε.
1: Τη νύχτα είναι η γυναίκα μου.
2: Σε κάθε σας κοινωνική εκδήλωση η διασκέδαση είναι εγγυημένη. Βαγγέλης Γκούρλιας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-6396-565.
3: Η ασφάλειά σας βρίσκεται καθημερινά σε κίνδυνο. Γι' αυτό δημιουργήθηκε η Τσιαμάντα Security. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Εκπαιδευμένοι επαγγελματίες εγγυώνται την ασφάλειά σας. Άμεση επέμβαση με ιδιόκτητα περιπολικά οχήματα. Άμεση τοποθέτηση συστημάτων ασφαλείας. Ιδιόκτητο 24ωρο κέντρο λήψεως σημάτων. Ανταγωνιστικές τιμές με ευκολίες πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 2431 071 400. Τσιαμάντα Security. Η ασφάλειά σας ευθύνη μας.

Πόσους λόγους έχεις για να ακούσεις ραδιόφωνο? Εμείς τους έχουμε όλους. Ο σταθμός. Που ακούνε οι άλλοι σταθμοί.

Your friend, the same.

friend, train your friend, train your friend.

I do crazy things at night. I do crazy things at night.

0: Ακούτε το μεγαλύτερο σταθμό στα Τρίκαλα. Studio FM Radio στους 94,4.
1: Καταρχήν, διάλεξε περίσταση.
2: Γάμος θα είναι, βάπτιση θα είναι, αραβώνας, συναισθίαση, τα καλύπτουμε όλα.
1: Μετά, διάλεξε ρυθμό.
2: Όλη η ελληνική και διεθνής δισκογραφία και η μεγαλύτερη συλλογή δημοτικής μουσικής θα παίξουν για σένα.
1: Και τέλος, πάρε τηλέφωνο στο Βασίλη 6984 166 212
2: και στο Εβάκι 698 717 2878.
1: Οι DJ Τρίκαλα θα ανεβάσουν το κέφι και στη δική σου εκδήλωση.
2: DJ Τρίκαλα, Τσόλας Βασίλης, Εβάκη Παυλωνάσιου.
1: Θα μας βρείτε στο νέο μας χώρο στα Αμπελάκια, έναντι Lidl, Δημοφόντος 14.
3: Θα φανταζόσουν ποτέ ότι θα είχες τη δυνατότητα να δημιουργήσεις τη δική σου επαγγελματική ιστοσελίδα ή ακόμα το δικό σου web radio στη τιμή που κοστίζει το αγαπημένο σου t-shirt. Καλώς ήρθες στη μαγεία του Magic Streams. Magic Streams. Soundcast streaming και web hosting σε τιμές που κάνουν το διαδίκτυο προσιτό σε όλους. Magic Streams. Αξιόπιστες υπηρεσίες με άμεση υποστήριξη και εγγύηση επιστροφής χρημάτων μέχρι και σε 30 ημέρες από την αγορά. Διάλεξε το πακέτο που σου ταιριάζει και απόκτησε απεριόριστους λογαριασμούς email, απεριόριστα subdomains, απεριόριστους λογαριασμούς FTP και πολλές ακόμα υπηρεσίες. Ενημερώσου και εσύ στο www.magicstreams.gr. Magic Streams. Καλώς ήρθες στο μέλλον.

0: πάντα. Μοναδικά. Φτιαγμένα με αγάπη.
1: Βάλε φωτιά στο μαγαζί.
2: Βαγγέλης Γκούρλιας. Ο καλλιτέχνης των επιτυχιών.
1: Τόση ομορφιά.
2: Κυκλοφορεί και διαδικτυακά με νέες και παλιές επιτυχίες.
1: Πανικός, πανικός, σεισμός.
2: Έρχεται να βάλει φωτιά στις νυχτερινές πίστες με τραγούδια που αγαπάμε.
1: Η νύχτα είναι η γυναίκα μου.
2: Σε κάθε σας κοινωνική εκδήλωση, η διασκέδαση είναι εγγυημένη.
1: Είπα δεν θα δω, είπα δεν θα πιω.
2: Βαγγέλης Γκούρλιας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-6396-565.
3: Η ασφάλειά σας βρίσκεται καθημερινά σε κίνδυνο. Γι' αυτό δημιουργήθηκε η Tsiamanda Security. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Εκπαιδευμένοι επαγγελματίες εγγυώνται την ασφάλειά σας. Άμεση επέμβαση με ιδιόκτητα περιπολικά οχήματα. Άμεση τοποθέτηση συστημάτων ασφαλείας. Ιδιόκτητο 24ωρο κέντρο λήψεως σημάτων. Ανταγωνιστικές τιμές με ευκολίες πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 24310 71400. Tsiamanda Security. Η ασφάλειά σας ευθύνη μας.

baby.

0: Όσους λόγους έχεις για να ακούσεις ραδιόφωνο. Εμείς τους έχουμε όλους. Ο σταθμός. Ο σταθμός. Πού ακούνε οι άλλοι σταθμοί?
1: Καταρχήν, διάλεξε περίσταση.
2: Γάμος θα είναι, βάπτιση θα είναι, αραβώνας, συναισθίαση, τα καλύπτουμε όλα.
1: Μετά, διάλεξε ρυθμό.
2: Όλη η ελληνική και διεθνής δισκογραφία και η μεγαλύτερη συλλογή δημοτικής μουσικής θα παίξουν για σένα.
1: Και τέλος, πάρε τηλέφωνο στο Βασίλη 6984 166 212
2: και στο Ευάκη 698 717 2878.
1: Οι DJ Στρίκαλα θα ανεβάσουν το κέφι και στη δική σου εκδήλωση.
2: DJ Στρίκαλα, Τσόλας Βασίλης, Ευάκη Παυλονάσιου.
1: Θα μας βρείτε στο νέο μας χώρο στα Αμπελάκια, έναντι Λίτλ, Δημοφόντος 14.
3: Θα φανταζόσουν ποτέ ότι θα είχες τη δυνατότητα να δημιουργήσεις τη δική σου επαγγελματική ιστοσελίδα ή ακόμα το δικό σου web radio στη τιμή που κοστίζει το αγαπημένο σου τισερ. Καλώς ήρθες στη μαγεία του Magic Streams. Magic Streams. Soundcast streaming και web hosting σε τιμές που κάνουν το διαδίκτυο προσιτό σε όλους. Magic Streams. Αξιόπιστες υπηρεσίες με άμεση υποστήριξη και εγγύηση επιστροφής χρημάτων μέχρι και σε 30 ημέρες από την αγορά. Διάλεξε το πακέτο που σου ταιριάζει και απόκτησε απεριόριστους λογαριασμούς email, απεριόριστα subdomains, απεριόριστους λογαριασμούς FTP και πολλές ακόμα υπηρεσίες. Ενημερώσου και εσύ στο www.magicstreams.gr. Magic Streams. Καλώς ήρθες στο μέλλον.

0: πάντα. Μοναδικά. Φτιαγμένα με αγάπη.
1: Βάλε φωτιά στο μαγαζί.
2: Βαγγέλης Γκούρλιας, ο καλλιτέχνης των επιτυχιών.
1: Τόση ομορφιά.
2: Κυκλοφορεί και διαδικτυακά με νέες και παλιές επιτυχίες.
1: Πανικός, πανικός, σεισμός.
2: Έρχεται να βάλει φωτιά στις νυχτερινές πίστες με τραγούδια που αγαπάμε.
1: Τη νύχτα είναι η γυναίκα μου.
2: Σε κάθε σας κοινωνική εκδήλωση η διασκέδαση είναι εγγυημένη. Βαγγέλης Γκούρλιας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 6396 565.
3: Η ασφάλειά σας βρίσκεται καθημερινά σε κίνδυνο. Γι' αυτό δημιουργήθηκε η Tsiamanda Security. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Εκπαιδευμένοι επαγγελματίες εγγυώνται την ασφάλειά σας. Άμεση επέμβαση με ιδιόκτητα περιπολικά οχήματα. Άμεση τοποθέτηση συστημάτων ασφαλείας. Ιδιόκτητο 24ωρο κέντρο λήψεως σημάτων. Ανταγωνιστικές τιμές με ευκολίες πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 24310-71400. Tsiamanda Security. Η ασφάλειά σας, ευθύνη μας.
4: Magic FM

0: Καταρχήν, διάλεξε περίσταση.
1: Γάμος θα είναι, βάπτιση θα είναι, αραβώνας, συναιστίαση, τα καλύπτουμε όλα.
0: Μετά, διάλεξε ρυθμό.
1: Όλη η ελληνική και διεθνής δισκογραφία και η μεγαλύτερη συλλογή δημοτικής μουσικής θα παίξουν για σένα.
0: Και τέλος, πάρε τηλέφωνο στο Βασίλη 6984 166 212
1: και στο Ευάκη 698 717 2878.
0: Οι DJ Στρίκαλα θα ανεβάσουν το κέφι και στη δική σου εκδήλωση.
1: DJ Στρίκαλα, Τσόλας Βασίλης, Ευάκη Παυλονάσιου.
0: Θα μας βρείτε στο νέο μας χώρο στα Αμπελάκια, έναντι Λίτλ, Δημοφόντος 14.
2: Θα φανταζόσουν ποτέ ότι θα είχες τη δυνατότητα να δημιουργήσεις τη δική σου επαγγελματική ιστοσελίδα ή ακόμα το δικό σου web radio στη τιμή που κοστίζει το αγαπημένο σου t-shirt. Καλώς ήρθες στη μαγεία του Magic Streams. Magic Streams. Southcast Streaming και web hosting σε τιμές που κάνουν το διαδίκτυο προσιτό σε όλους. Magic Streams. Αξιόπιστες υπηρεσίες με άμεση υποστήριξη και εγγύηση επιστροφής χρημάτων μέχρι και σε 30 ημέρες από την αγορά. Διάλεξε το πακέτο που σου ταιριάζει και απόκτησε απεριόριστους λογαριασμούς email, απεριόριστα subdomains, απεριόριστους λογαριασμούς FTP και πολλές ακόμα υπηρεσίες. Ενημερώσου και εσύ στο www.magicstreams.gr. Magic Streams. Καλώς ήρθες στο μέλλον.

0: Μιράντα. Μοναδικά. Φτιαγμένα με αγάπη.
1: Βάλε φωτιά στο μαγαζί.
2: Βαγγέλης Γκούρλιας. Ο καλλιτέχνης των επιτυχιών.
1: Τόση ομορφιά.
2: Κυκλοφορεί και διαδικτυακά με νέες και παλιές επιτυχίες.
1: Πανικός, πανικός, σεισμός.
2: Έρχεται να βάλει φωτιά στις νυχτερινές πίστες με τραγούδια που αγαπάμε.
1: Τη νύχτα είναι η γυναίκα μου.
2: Σε κάθε σας κοινωνική εκδήλωση η διασκέδαση είναι εγγυημένη. Βαγγέλης Γκούρλιας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 6396 565.
3: Η ασφάλειά σας βρίσκεται καθημερινά σε κίνδυνο. Γι' αυτό δημιουργήθηκε η Tsiamanda Security. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Εκπαιδευμένοι επαγγελματίες εγγυώνται την ασφάλειά σας. Άμεση επέμβαση με ιδιόκτητα περιπολικά οχήματα. Άμεση τοποθέτηση συστημάτων ασφαλείας. Ιδιόκτητο 24ωρο κέντρο λήψεως σημάτων. Ανταγωνιστικές τιμές με ευκολίες πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 24310-71400. Tsiamanda Security. Η ασφάλειά σας, ευθύνη μας.
4: Magic FM.
5: Πόσους λόγους έχεις για να ακούσεις ραδιόφωνο? Εμείς τους έχουμε όλους. Ο σταθμός που ακούνε οι άλλοι σταθμοί.

All right, learn how to.

0: Πόσους λόγους έχεις για να ακούσεις ραδιόφωνο? Εμείς τους έχουμε όλους. Ο σταθμός. Ο σταθμός. Πού ακούνε οι άλλοι σταθμοί?
1: Καταρχήν, διάλεξε περίσταση.
2: Γάμος θα είναι, βάπτιση θα είναι, αραβώνας, συναισθίαση, τα καλύπτουμε όλα.
1: Μετά, διάλεξε ρυθμό.
2: Όλη η ελληνική και διεθνής δισκογραφία και η μεγαλύτερη συλλογή δημοτικής μουσικής θα παίξουν για σένα.
1: Και τέλος, πάρε τηλέφωνο στο Βασίλη 6984 166 212
2: και στο Εβάκι 698 717 2878.
1: Οι DJ Στρίκαλα θα ανεβάσουν το κέφι και στη δική σου εκδήλωση.
2: DJ Στρίκαλα, Τσόλας Βασίλης, Εβάκη Παυλονάσιου.
1: Θα μας βρείτε στο νέο μας χώρο στα Αμελάκια, έναντι Λίτλ, Δημοφόντος 14.
3: Θα φανταζόσουν ποτέ ότι θα είχες τη δυνατότητα να δημιουργήσεις τη δική σου επαγγελματική ιστοσελίδα ή ακόμα το δικό σου web radio στη τιμή που κοστίζει το αγαπημένο σου t-shirt. Καλώς ήρθες στη μαγεία του Magic Streams. Magic Streams. Soundcast streaming και web hosting σε τιμές που κάνουν το διαδίκτυο προσιτό σε όλους. Magic Streams. Αξιόπιστες υπηρεσίες με άμεση υποστήριξη και εγγύηση επιστροφής χρημάτων μέχρι και σε 30 ημέρες από την αγορά. Διάλεξε το πακέτο που σου ταιριάζει και απόκτησε απεριόριστους λογαριασμούς email, απεριόριστα subdomains, απεριόριστους λογαριασμούς FTP και πολλές ακόμα υπηρεσίες. Ενημερώσου και εσύ στο www.magicstreams.gr. Magic Streams. Καλώς ήρθες στο μέλλον.

0: Γιολάντα. Μοναδικά. Φτιαγμένα με αγάπη.
1: Βάλε φωτιά στο μαγαζί.
2: Βαγγέλης Γκούρλιας. Ο καλλιτέχνης των επιτυχιών.
1: Τόση ομορφιά.
2: Κυκλοφορεί και διαδικτυακά με νέες και παλιές επιτυχίες.
1: Πανικός, πανικός, σεισμός.
2: Έρχεται να βάλει φωτιά στις νυχτερινές πίστες με τραγούδια που αγαπάμε.
1: Η νύχτα είναι η γυναίκα μου.
2: Σε κάθε σας κοινωνική εκδήλωση η διασκέδαση είναι εγγυημένη. Βαγγέλης Γκούρλιας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-6396-565.
3: Η ασφάλειά σας βρίσκεται καθημερινά σε κίνδυνο. Γι' αυτό δημιουργήθηκε η Τσιαμάντα Security. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Εκπαιδευμένοι επαγγελματίες εγγυώνται την ασφάλειά σας. Άμεση επέμβαση με ιδιόκτητα περιπολικά οχήματα. Άμεση τοποθέτηση συστημάτων ασφαλείας. Ιδιόκτητο 24ωρο κέντρο λήψεως σημάτων. Ανταγωνιστικές τιμές με ευκολίες πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 24310 71400. Τσιαμάντα Security. Η ασφάλειά σας ευθύνη μας.

0: Gentlemen in the mix.
1: Πόσους λόγους έχεις για να ακούσεις ραδιόφωνο? Εμείς τους έχουμε όλους. Ο σταθμός. Πού ακούνε οι άλλοι σταθμοί?

0: Η καλύτερη ξένη μουσική στην πόλη.
1: Καταρχήν, διάλεξε περίσταση.
2: Γάμος θα είναι, βάπτιση θα είναι, αραβώνας, συναισθίαση, τα καλύπτουμε όλα.
1: Μετά, διάλεξε ρυθμό.
2: Όλη η ελληνική και διεθνής δισκογραφία και η μεγαλύτερη συλλογή δημοτικής μουσικής θα παίξουν για σένα.
1: Και τέλος, πάρε τηλέφωνο στο Βασίλη 6984 166 212
2: και στο Εβάκι 698 717 2878.
1: Η DJ Στρίκαλα θα ανεβάσουν το κέφι και στη δική σου εκδήλωση.
2: DJ Στρίκαλα, Τσόλας Βασίλης, Εβάκη Παυλονάσιου.
1: Θα μας βρείτε στο νέο μας χώρο στα Αμπελάκια, έναντι Lidl, Δημοφόντος 14.
3: Θα φανταζόσουν ποτέ ότι θα είχες τη δυνατότητα να δημιουργήσεις τη δική σου επαγγελματική ιστοσελίδα ή ακόμα το δικό σου web radio στη τιμή που κοστίζει το αγαπημένο σου πισέρ. Καλώς ήρθες στη μαγεία του Magic Streams. Magic Streams. Soundcast streaming και web hosting σε τιμές που κάνουν το διαδίκτυο προσιτό σε όλους. Magic Streams. Αξιόπιστες υπηρεσίες με άμεση υποστήριξη και εγγύηση επιστροφής χρημάτων μέχρι και σε 30 ημέρες από την αγορά. Διάλεξε το πακέτο που σου ταιριάζει και απόκτησε απεριόριστους λογαριασμούς email, απεριόριστα subdomains, απεριόριστους λογαριασμούς FTP και πολλές ακόμα υπηρεσίες. Ενημερώσου και εσύ στο www.magicstreams.gr. Magic Streams. Καλώς ήρθες στο μέλλον.

0: Πάντα μοναδικά, φτιαγμένα με αγάπη.
1: Βάλε φωτιά στο μαγαζί.
2: Βαγγέλης Γκούρλιας, ο καλλιτέχνης των επιτυχιών.
1: Τόση ομορφιά.
2: Κυκλοφορεί και διαδικτυακά με νέες και παλιές επιτυχίες.
1: Πανικός, πανικός, σεισμός.
2: Έρχεται να βάλει φωτιά στις νυχτερινές πίστες με τραγούδια που αγαπάμε.
1: Η νύχτα είναι η γυναίκα μου.
2: Σε κάθε σας κοινωνική εκδήλωση, η διασκέδαση είναι εγγυημένη.
1: Είπα δεν θα βγω, είπα δεν θα πιω.
2: Βαγγέλης Γκούρλιας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-6396-565.
3: Η ασφάλειά σας βρίσκεται καθημερινά σε κίνδυνο. Γι' αυτό δημιουργήθηκε η Tsiamanda Security. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Εκπαιδευμένοι επαγγελματίες εγγυώνται την ασφάλειά σας. Άμεση επέμβαση με ιδιόκτητα περιπολικά οχήματα. Άμεση τοποθέτηση συστημάτων ασφαλείας. Ιδιόκτητο 24ωρο κέντρο λήψεως σημάτων. Ανταγωνιστικές τιμές με ευκολίες πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 2431-071-400. Tsiamanda Security. Η ασφάλειά σας, ευθύνη μας.
0: Magic FM. Ακούτε το μεγαλύτερο σταθμό στα Τρίκαλα. Studio FM Radio στους 94,4.

0: Ακούτε το μεγαλύτερο σταθμό στα Τρίκαλα. Studio FM Radio στους 94,4.
1: Καταρχήν, διάλεξε περίσταση.
2: Γάμος θα είναι, βάπτιση θα είναι, αραβώνας, συναισθίαση, τα καλύπτουμε όλα.
1: Μετά, διάλεξε ρυθμό.
2: Όλη η ελληνική και διεθνής δισκογραφία και η μεγαλύτερη συλλογή δημοτικής μουσικής θα παίξουν για σένα.
1: Και τέλος, πάρε τηλέφωνο στο Βασίλη 6984 166 212
2: και στο Εβάκι 698 717 2878.
1: Οι DJ Τρίκαλα θα ανεβάσουν το κέφι και στη δική σου εκδήλωση.
2: DJ Τρίκαλα, Τσόλας Βασίλης, Εβάκη Παυλονάσιου.
1: Θα μας βρείτε στο νέο μας χώρο στα Αμπελάκια, έναντι Λίτλ, Δημοφόντος 14.
3: Θα φανταζόσουν ποτέ ότι θα είχες τη δυνατότητα να δημιουργήσεις τη δική σου επαγγελματική ιστοσελίδα ή ακόμα το δικό σου web radio στη τιμή που κοστίζει το αγαπημένο σου t-shirt. Καλώς ήρθες στη μαγεία του Magic Streams. Magic Streams. Soundcast streaming και web hosting σε τιμές που κάνουν το διαδίκτυο προσιτό σε όλους. Magic Streams. Αξιόπιστες υπηρεσίες με άμεση υποστήριξη και εγγύηση επιστροφής χρημάτων μέχρι και σε 30 ημέρες από την αγορά. Διάλεξε το πακέτο που σου ταιριάζει και απόκτησε απεριόριστους λογαριασμούς email, απεριόριστα subdomains, απεριόριστους λογαριασμούς FTP και πολλές ακόμα υπηρεσίες. Ενημερώσου και εσύ στο www.magicstreams.gr. Magic Streams. Καλώς ήρθες στο μέλλον.

0: Άντα, μοναδικά, φτιαγμένα με αγάπη.
1: Βάλε φωτιά στο μαγαζί.
2: Βαγγέλης Γκούρλιας, ο καλλιτέχνης των επιτυχιών.
1: Τόση ομορφιά.
2: Κυκλοφορεί και διαδικτυακά με νέες και παλιές επιτυχίες.
1: Πανικός, πανικός, σεισμός.
2: Έρχεται να βάλει φωτιά στις νυχτερινές πίστες με τραγούδια που αγαπάμε.
1: Τη νύχτα είναι η γυναίκα μου.
2: Σε κάθε σας κοινωνική εκδήλωση, η διασκέδαση είναι εγγυημένη.
1: Είπα δεν θα δω, είπα δεν θα πιω.
2: Βαγγέλης Γκούρλιας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-6396-565.
3: Η ασφάλειά σας βρίσκεται καθημερινά σε κίνδυνο. Γι' αυτό δημιουργήθηκε η Tsiamanda Security. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Εκπαιδευμένοι επαγγελματίες εγγυώνται την ασφάλειά σας. Άμεση επέμβαση με ιδιόκτητα περιπολικά οχήματα. Άμεση τοποθέτηση συστημάτων ασφαλείας. Ιδιόκτητο 24ωρο κέντρο λήψεως σημάτων. Ανταγωνιστικές τιμές με ευκολίες πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 2431-071-400. Tsiamanda Security. Η ασφάλειά σας, ευθύνη μας.
0: Magic FM.
4: Πόσους λόγους έχεις για να ακούσεις ραδιόφωνο? Εμείς τους έχουμε όλους. Ο σταθμός. Ο σταθμός. Πού ακούνε οι άλλοι σταθμοί?

0: Radio Τρίκαλα.
1: Καταρχήν, διάλεξε περίσταση.
2: Γάμος θα είναι, βάπτιση θα είναι, αραβώνας, συναισθίαση. Τα καλύπτουμε όλα.
1: Μετά, διάλεξε ρυθμό.
2: Όλη η ελληνική και διεθνής δισκογραφία και η μεγαλύτερη συλλογή δημοτικής μουσικής θα παίξουν για σένα.
1: Και τέλος, πάρε τηλέφωνο στο Βασίλη 6984 166 212
2: και στο Εβάκι 698 717 2878.
1: Οι DJ Τρίκαλα θα ανεβάσουν το κέφι και στη δική σου εκδήλωση.
2: DJ Τρίκαλα, Τσόλας Βασίλης, Εβάκι Παυλονάσιου.
1: Θα μας βρείτε στο νέο μας χώρο στα Αμελάκια, έναντι Λίτλ, Δημοφόντος 14.
3: Θα φανταζόσουν ποτέ ότι θα είχες τη δυνατότητα να δημιουργήσεις τη δική σου επαγγελματική ιστοσελίδα ή ακόμα το δικό σου web radio στη τιμή που κοστίζει το αγαπημένο σου t-shirt. Καλώς ήρθες στη μαγεία του Magic Streams. Magic Streams. Soundcast streaming και web hosting σε τιμές που κάνουν το διαδίκτυο προσιτό σε όλους. Magic Streams. Αξιόπιστες υπηρεσίες με άμεση υποστήριξη και εγγύηση επιστροφής χρημάτων μέχρι και σε 30 ημέρες από την αγορά. Διάλεξε το πακέτο που σου ταιριάζει και απόκτησε απεριόριστους λογαριασμούς email, απεριόριστα subdomains, απεριόριστους λογαριασμούς FTP και πολλές ακόμα υπηρεσίες. Ενημερώσου και εσύ στο www.magicstreams.gr. Magic Streams. Καλώς ήρθες στο μέλλον.

0: πάντα. Μοναδικά. Φτιαγμένα με αγάπη.
1: Βάλε φωτιά στο μαγαζί.
2: Βαγγέλης Γκούρλιας, ο καλλιτέχνης των επιτυχιών.
1: Τόση ομορφιά.
2: Κυκλοφορεί και διαδικτυακά με νέες και παλιές επιτυχίες.
1: Πανικός, πανικός, σεισμός.
2: Έρχεται να βάλει φωτιά στις νυχτερινές πίστες με τραγούδια που αγαπάμε.
1: Τη νύχτα είναι η γυναίκα μου.
2: Σε κάθε σας κοινωνική εκδήλωση, η διασκέδαση είναι εγγυημένη.
1: Είπα δεν θα δω, είπα δεν θα πιω.
2: Βαγγέλης Γκούρλιας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 6396 565.
3: Η ασφάλειά σας βρίσκεται καθημερινά σε κίνδυνο. Γι' αυτό δημιουργήθηκε η Tsiamanda Security. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Εκπαιδευμένοι επαγγελματίες εγγυώνται την ασφάλειά σας. Άμεση επέμβαση με ιδιόκτητα περιπολικά οχήματα. Άμεση τοποθέτηση συστημάτων ασφαλείας. Ιδιόκτητο 24ωρο κέντρο λήψεως σημάτων. Ανταγωνιστικές τιμές με ευκολίες πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 24310 71400. Tsiamanda Security. Η ασφάλειά σας ευθύνη μας.

shining. It's when you're with me, baby, ooh, again.

Πόσους λόγους έχεις για να ακούσεις ραδιόφωνο? Εμείς τους έχουμε όλους. Ο σταθμός που ακούνε οι άλλοι σταθμοί.

0: Πόσους λόγους έχεις για να ακούσεις ραδιόφωνο? Εμείς τους έχουμε όλους. Ο σταθμός. Ο σταθμός. Πού ακούνε οι άλλοι σταθμοί?
1: Καταρχήν, διάλεξε περίσταση.
2: Γάμος θα είναι, βάπτιση θα είναι, αραβώνας, συναισθίαση, τα καλύπτουμε όλα.
1: Μετά, διάλεξε ρυθμό.
2: Όλη η ελληνική και διεθνής δισκογραφία και η μεγαλύτερη συλλογή δημοτικής μουσικής θα παίξουν για σένα.
1: Και τέλος, πάρε τηλέφωνο στο Βασίλη 6984 166 212
2: και στο Εβάκι 698 717 2878.
1: Οι DJ Στρίκαλα θα ανεβάσουν το κέφι και στη δική σου εκδήλωση.
2: DJ Στρίκαλα, Τσόλας Βασίλης, Εβάκη Παυλονάσιου.
1: Θα μας βρείτε στο νέο μας χώρο στα Αμπελάκια, έναντι Λίτλ, Δημοφόντος 14.
3: Θα φανταζόσουν ποτέ ότι θα είχες τη δυνατότητα να δημιουργήσεις τη δική σου επαγγελματική ιστοσελίδα ή ακόμα το δικό σου web radio στη τιμή που κοστίζει το αγαπημένο σου t-shirt. Καλώς ήρθες στη μαγεία του Magic Streams. Magic Streams. Southcast Streaming και web hosting σε τιμές που κάνουν το διαδίκτυο προσιτό σε όλους. Magic Streams. Αξιόπιστες υπηρεσίες με άμεση υποστήριξη και εγγύηση επιστροφής χρημάτων μέχρι και σε 30 ημέρες από την αγορά. Διάλεξε το πακέτο που σου ταιριάζει και απόκτησε απεριόριστους λογαριασμούς email, απεριόριστα subdomains, απεριόριστους λογαριασμούς FTP και πολλές ακόμα υπηρεσίες. Ενημερώσου και εσύ στο www.magicstreams.gr. Magic Streams. Καλώς ήρθες στο μέλλον.

0: Πάντα μοναδικά, φτιαγμένα με αγάπη.
1: Βάλε φωτιά στο μαγαζί.
2: Βαγγέλης Γκούρλιας, ο καλλιτέχνης των επιτυχιών.
1: Τόση ομορφιά.
2: Κυκλοφορεί και διαδικτυακά με νέες και παλιές επιτυχίες.
1: Πανικός, πανικός, σεισμός.
2: Έρχεται να βάλει φωτιά στις νυχτερινές πίστες με τραγούδια που αγαπάμε.
1: Η νύχτα είναι η γυναίκα μου.
2: Σε κάθε σας κοινωνική εκδήλωση, η διασκέδαση είναι εγγυημένη.
1: Είπα δεν θα δω, είπα δεν θα πιω.
2: Βαγγέλης Γκούρλιας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-6396-565.
3: Η ασφάλειά σας βρίσκεται καθημερινά σε κίνδυνο. Γι' αυτό δημιουργήθηκε η Τσιαμάντα Security. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Εκπαιδευμένοι επαγγελματίες εγγυώνται την ασφάλειά σας. Άμεση επέμβαση με ιδιόκτητα περιπολικά οχήματα. Άμεση τοποθέτηση συστημάτων ασφαλείας. Ιδιόκτητο 24ωρο κέντρο λήψεως σημάτων. Ανταγωνιστικές τιμές με ευκολίες πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 24310-71400. Τσιαμάντα Security. Η ασφάλειά σας, ευθύνη μας.
4: Magic FM

0: Όσους λόγους έχεις για να ακούσεις ραδιόφωνο. Εμείς τους έχουμε όλους. Ο σταθμός. Ο σταθμός. Πού ακούνε οι άλλοι σταθμοί?
1: Καταρχήν, διάλεξε περίσταση.
2: Γάμος θα είναι, βάπτιση θα είναι, αραβώνας, συναιστίαση, τα καλύπτουμε όλα.
1: Μετά, διάλεξε ρυθμό.
2: Όλη η ελληνική και διεθνής δισκογραφία και η μεγαλύτερη συλλογή δημοτικής μουσικής θα παίξουν για σένα.
1: Και τέλος, πάρε τηλέφωνο στο Βασίλη 6984 166 212
2: και στο Εβάκι 698 717 2878.
1: Η DJ Στρίκαλα θα ανεβάσουν το κέφι και στη δική σου εκδήλωση.
2: DJ Στρίκαλα, Τσόλας Βασίλης, Εβάκη Παυλονάσιου.
1: Θα μας βρείτε στο νέο μας χώρο στα Αμπελάκια, έναντι Λίτλ, Δημοφόντος 14.
3: Θα φανταζόσουν ποτέ ότι θα είχες τη δυνατότητα να δημιουργήσεις τη δική σου επαγγελματική ιστοσελίδα ή ακόμα το δικό σου web radio στη τιμή που κοστίζει το αγαπημένο σου t-shirt. Καλώς ήρθες στη μαγεία του Magic Streams. Magic Streams. Southcast Streaming και web hosting σε τιμές που κάνουν το διαδίκτυο προσιτό σε όλους. Magic Streams. Αξιόπιστες υπηρεσίες με άμεση υποστήριξη και εγγύηση επιστροφής χρημάτων μέχρι και σε 30 ημέρες από την αγορά. Διάλεξε το πακέτο που σου ταιριάζει και απόκτησε απεριόριστους λογαριασμούς email, απεριόριστα subdomains, απεριόριστους λογαριασμούς FTP και πολλές ακόμα υπηρεσίες. Ενημερώσου και εσύ στο www.magicstreams.gr. Magic Streams. Καλώς ήρθες στο μέλλον.

0: Πάντα μοναδικά, φτιαγμένα με αγάπη.
1: Βάλε φωτιά στο μαγαζί.
2: Βαγγέλης Γκούρλιας, ο καλλιτέχνης των επιτυχιών.
1: Τόση ομορφιά.
2: Κυκλοφορεί και διαδικτυακά με νέες και παλιές επιτυχίες.
1: Πανικός, πανικός, σεισμός.
2: Έρχεται να βάλει φωτιά στις νυχτερινές πίστες με τραγούδια που αγαπάμε.
1: Η νύχτα είναι η γυναίκα μου.
2: Σε κάθε σας κοινωνική εκδήλωση, η διασκέδαση είναι εγγυημένη.
1: Είπα δεν θα δω, είπα δεν θα πιω.
2: Βαγγέλης Γκούρλιας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-6396-565.
3: Η ασφάλειά σας βρίσκεται καθημερινά σε κίνδυνο. Γι' αυτό δημιουργήθηκε η Tsiamanda Security. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Εκπαιδευμένοι επαγγελματίες εγγυώνται την ασφάλειά σας. Άμεση επέμβαση με ιδιόκτητα περιπολικά οχήματα. Άμεση τοποθέτηση συστημάτων ασφαλείας. Ιδιόκτητο 24ωρο κέντρο λήψεως σημάτων. Ανταγωνιστικές τιμές με ευκολίες πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 2431-071-400. Tsiamanda Security. Η ασφάλειά σας, ευθύνη μας.
0: Magic FM.
4: Πόσους λόγους έχεις για να ακούσεις ραδιόφωνο? Εμείς τους έχουμε όλους. Ο σταθμός που ακούνε οι άλλοι σταθμοί.

0: Ακούτε Ράδιο Τρίκαλα.
1: Καταρχήν, διάλεξε περίσταση.
2: Γάμος θα είναι, βάπτιση θα είναι, αραβώνας, συναιστίαση, τα καλύπτουμε όλα.
1: Μετά, διάλεξε ρυθμό.
2: Όλη η ελληνική και διεθνής δισκογραφία και η μεγαλύτερη συλλογή δημοτικής μουσικής θα παίξουν για σένα.
1: Και τέλος, πάρε τηλέφωνο στο Βασίλη 6984 166 212
2: και στο Εβάκι 698 717 2878.
1: Οι DJ Τρίκαλα θα ανεβάσουν το κέφι και στη δική σου εκδήλωση.
2: DJ Τρίκαλα, Τσόλας Βασίλης, Εβάκι Παυλονάσιου.
1: Θα μας βρείτε στο νέο μας χώρο στα Αμπελάκια, έναντι Λίτλ, Δημοφόντος 14.
3: Θα φανταζόσουν ποτέ ότι θα είχες τη δυνατότητα να δημιουργήσεις τη δική σου επαγγελματική ιστοσελίδα ή ακόμα το δικό σου web radio στη τιμή που κοστίζει το αγαπημένο σου t-shirt. Καλώς ήρθες στη μαγεία του Magic Streams. Magic Streams. Southcast Streaming και web hosting σε τιμές που κάνουν το διαδίκτυο προσιτό σε όλους. Magic Streams. Αξιόπιστες υπηρεσίες με άμεση υποστήριξη και εγγύηση επιστροφής χρημάτων μέχρι και σε 30 ημέρες από την αγορά. Διάλεξε το πακέτο που σου ταιριάζει και απόκτησε απεριόριστους λογαριασμούς email, απεριόριστα subdomains, απεριόριστους λογαριασμούς FTP και πολλές ακόμα υπηρεσίες. Ενημερώσου και εσύ στο www.magicstreams.gr. Magic Streams. Καλώς ήρθες στο μέλλον.

0: πάντα. Μοναδικά. Φτιαγμένα με αγάπη.
1: Βάλε φωτιά στο μαγαζί.
2: Βαγγέλης Γκούρλιας, ο καλλιτέχνης των επιτυχιών.
1: Τόση ομορφιά.
2: Κυκλοφορεί και διαδικτυακά με νέες και παλιές επιτυχίες.
1: Πανικός, πανικός, σεισμός.
2: Έρχεται να βάλει φωτιά στις νυχτερινές πίστες με τραγούδια που αγαπάμε.
1: Η νύχτα είναι η γυναίκα μου.
2: Σε κάθε σας κοινωνική εκδήλωση, η διασκέδαση είναι εγγυημένη.
1: Είπα δεν θα δω, είπα δεν θα πιω.
2: Βαγγέλης Γκούρλιας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 6396 565.
3: Η ασφάλειά σας βρίσκεται καθημερινά σε κίνδυνο. Γι' αυτό δημιουργήθηκε η Τσιαμάντα Security. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Εκπαιδευμένοι επαγγελματίες εγγυώνται την ασφάλειά σας. Άμεση επέμβαση με ιδιόκτητα περιπολικά οχήματα. Άμεση τοποθέτηση συστημάτων ασφαλείας. Ιδιόκτητο 24ωρο κέντρο λήψεως σημάτων. Ανταγωνιστικές τιμές με ευκολίες πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 24310 71400. Τσιαμάντα Security. Η ασφάλειά σας ευθύνη μας.

Όσους λόγους έχεις για να ακούσεις ραδιόφωνο. Εμείς τους έχουμε όλους. Ο σταθμός. Ο σταθμός. Που ακούνε οι άλλοι σταθμοί.

Gentlemen, in the mix.

0: Gentlemen in the mix.
1: Ακούτε Radio Trikala.
2: Καταρχήν, διάλεξε περίσταση.
3: Γάμος θα είναι, βάπτιση θα είναι, αραβώνας, συναισθίαση, τα καλύπτουμε όλα.
2: Μετά, διάλεξε ρυθμό.
3: Όλη η ελληνική και διεθνής δισκογραφία και η μεγαλύτερη συλλογή δημοτικής μουσικής θα παίξουν για σένα.
2: Και τέλος, πάρε τηλέφωνο στο Βασίλη 6984 166 212
3: και στο Εβάκι 698 717 2878.
2: Οι DJ Τρίκαλα θα ανεβάσουν το κέφι και στη δική σου εκδήλωση.
3: DJ Τρίκαλα, Τσόλας Βασίλης, Εβάκη Παυλονάσιου.
2: Θα μας βρείτε στο νέο μας χώρο στα Αμπελάκια, έναντι Lidl, Δημοφόντος 14.
4: Θα φανταζόσουν ποτέ ότι θα είχες τη δυνατότητα να δημιουργήσεις τη δική σου επαγγελματική ιστοσελίδα ή ακόμα το δικό σου web radio στη τιμή που κοστίζει το αγαπημένο σου t-shirt. Καλώς ήρθες στη μαγεία του Magic Streams. Magic Streams. Soundcast streaming και web hosting σε τιμές που κάνουν το διαδίκτυο προσιτό σε όλους. Magic Streams. Αξιόπιστες υπηρεσίες με άμεση υποστήριξη και εγγύηση επιστροφής χρημάτων μέχρι και σε 30 ημέρες από την αγορά. Διάλεξε το πακέτο που σου ταιριάζει και απόκτησε απεριόριστους λογαριασμούς email, απεριόριστα subdomains, απεριόριστους λογαριασμούς FTP και πολλές ακόμα υπηρεσίες. Ενημερώσου και εσύ στο www.magicstreams.gr. Magic Streams. Καλώς ήρθες στο μέλλον.

0: Ατλάντα. Μοναδικά. Φτιαγμένα με αγάπη.
1: Πάρε φωτιά στο μαγαζί.
2: Βαγγέλης Γκούρλιας. Ο καλλιτέχνης των επιτυχιών.
1: Τόση ομορφιά.
2: Κυκλοφορεί και διαδικτυακά με νέες και παλιές επιτυχίες.
1: Πανικός, πανικός, σεισμός.
2: Έρχεται να βάλει φωτιά στις νυχτερινές πίστες με τραγούδια που αγαπάμε.
1: Η νύχτα είναι η γυναίκα μου.
2: Σε κάθε σας κοινωνική εκδήλωση, η διασκέδαση είναι εγγυημένη.
1: Είπα δεν θα δω, είπα δεν θα πιω.
2: Βαγγέλης Γκούρλιας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-6396-565.
3: Η ασφάλειά σας βρίσκεται καθημερινά σε κίνδυνο. Γι' αυτό δημιουργήθηκε η Tsiamanda Security. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Εκπαιδευμένοι επαγγελματίες εγγυώνται την ασφάλειά σας. Άμεση επέμβαση με ιδιόκτητα περιπολικά οχήματα. Άμεση τοποθέτηση συστημάτων ασφαλείας. Ιδιόκτητο 24ωρο κέντρο λήψεως σημάτων. Ανταγωνιστικές τιμές με ευκολίες πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 24310-71400. Tsiamanda Security. Η ασφάλειά σας, ευθύνη μας.
0: Magic FM.
4: Πόσους λόγους έχεις για να ακούσεις ραδιόφωνο? Εμείς τους έχουμε όλους. Ο σταθμός. Ο σταθμός. Που ακούνε οι άλλοι σταθμοί.

Danger fans, danger fans, danger fans, danger fans.

Πόσους λόγους έχεις για να ακούσεις ραδιόφωνο? Εμείς τους έχουμε όλους. Ο σταθμός. Ο σταθμός. Πού ακούνε οι άλλοι σταθμοί?

0: Η καλύτερη ξένη μουσική στην πόλη.
1: Καταρχήν, διάλεξε περίσταση.
2: Γάμος θα είναι, βάπτιση θα είναι, αραβώνας, συναισθίαση, τα καλύπτουμε όλα.
1: Μετά, διάλεξε ρυθμό.
2: Όλη η ελληνική και διεθνής δισκογραφία και η μεγαλύτερη συλλογή δημοτικής μουσικής θα παίξουν για σένα.
1: Και τέλος, πάρε τηλέφωνο στο Βασίλη 6984 166 212
2: και στο Εβάκι 698 717 2878.
1: Οι DJ Στρίκαλα θα ανεβάσουν το κέφι και στη δική σου εκδήλωση.
2: DJ Στρίκαλα, Τσόλας Βασίλης, Εβάκη Παυλονάσιου.
1: Θα μας βρείτε στο νέο μας χώρο στα Αμπελάκια, έναντι Λίτλ, Δημοφόντος 14.
3: Θα φανταζόσουν ποτέ ότι θα είχες τη δυνατότητα να δημιουργήσεις τη δική σου επαγγελματική ιστοσελίδα ή ακόμα το δικό σου web radio στη τιμή που κοστίζει το αγαπημένο σου τισερ. Καλώς ήρθες στη μαγεία του Magic Streams. Magic Streams. Soundcast streaming και web hosting σε τιμές που κάνουν το διαδίκτυο προσιτό σε όλους. Magic Streams. Αξιόπιστες υπηρεσίες με άμεση υποστήριξη και εγγύηση επιστροφής χρημάτων μέχρι και σε 30 ημέρες από την αγορά. Διάλεξε το πακέτο που σου ταιριάζει και απόκτησε απεριόριστους λογαριασμούς email, απεριόριστα subdomains, απεριόριστους λογαριασμούς FTP και πολλές ακόμα υπηρεσίες. Ενημερώσου και εσύ στο www.magicstreams.gr. Magic Streams. Καλώς ήρθες στο μέλλον.

0: Ιρλάντα. Μοναδικά. Φτιαγμένα με αγάπη.
1: Βάλε φωτιά στο μαγαζί.
2: Βαγγέλης Γκούρλιας. Ο καλλιτέχνης των επιτυχιών.
1: Τόση ομορφιά.
2: Κυκλοφορεί και διαδικτυακά με νέες και παλιές επιτυχίες.
1: Πανικός, πανικός, σεισμός.
2: Έρχεται να βάλει φωτιά στις νυχτερινές πίστες με τραγούδια που αγαπάμε.
1: Η νύχτα είναι η γυναίκα μου.
2: Σε κάθε σας κοινωνική εκδήλωση, η διασκέδαση είναι εγγυημένη.
1: Είπα δεν θα δω, είπα δεν θα πιω.
2: Βαγγέλης Γκούρλιας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-6396-565.
3: Η ασφάλειά σας βρίσκεται καθημερινά σε κίνδυνο. Γι' αυτό δημιουργήθηκε η Tsiamanda Security. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Εκπαιδευμένοι επαγγελματίες εγγυώνται την ασφάλειά σας. Άμεση επέμβαση με ιδιόκτητα περιπολικά οχήματα. Άμεση τοποθέτηση συστημάτων ασφαλείας. Ιδιόκτητο 24ωρο κέντρο λήψεως σημάτων. Ανταγωνιστικές τιμές με ευκολίες πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 24310-71400. Tsiamanda Security. Η ασφάλειά σας, ευθύνη μας.
0: Magic FM

gonna have a good time tonight. I'm gonna go out to you.